ήταν ο πρόεδρος. Όπως τον δεν νόησε, στην Ανταρκτική. Έχει και γιοδάβει να βαϊνάνε. Αλλά δεν είναι εγωιτή.